0: Era κανένα τσίμα πέντε, Νάνι. Πάντα.
1: Και παζό! Όχι!
0: DJ Νατάλ. Και γάνα τη ρελαπλάια, εγώ.